Σιχα χουνιλό, κουάν λίνα χαμάτ ερού, κουάν εκε σματ εκαμπλάκ, κουάν κέψικ νεκράχ στιο μπανκίλι νεγόσιο, ουτ κουάν κέψικ νεκεράχ στο χπασκ ασεβ, ρέναχ σα κουάν κέμπ, σα κόπ εξπρέσ πετέν, να κατχατέγκ αρι ίν λατό του μίντσι χουμπάτ, ρίνικ αρε ρου ακουέ, ρέναχ ταβανού, λίνα χαμάτ ερού, ρέναχ σα κουάν κατ χουνελίκ, ουλανί κόπ εξπρέσ, σαν Benito Petén, ut pas la totumin, sa centro comercial Las Canoas, sa local 8, utanacuan Cop Express, ulaxa literamit poctun, sa kiosco re centro comercial Metro.